την σχέση μας. Και με λά, την παπλάμα βοβίδιε. Πλάμα βόνταν βίδε. Η γκρίστη τσιαλίστη να τσιαλίλε ουέ, σάω αντιδάνο βούδιν γκρίου. Ε, σάω πάει, σάλα πάει, σου αϊντά ωραία, σου αϊντά.